Ακούσει η τέλ, η τσούα μάμου, ακατ πλάτσε, στήθνε νιουγιάκο, είναι πουστιάν σάμ. Δνάς, δράγι τάτα, κατεπέτω μανί, μάμα, νικάνε σπί. Είναι σβέτ, λέχ, μήτε τσέκα μου, η βρνησέ οτάμου.